σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες πολύ.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε,

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα. Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101.1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: νέος, προσχή.
1: Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
7: Ενωμένο είμαι εγώ.
0: Παλμός. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάλμος 101.1. Ο Παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46480.
5: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη
1: 14
0: Μια χαρά. Είναι η εβδομάδα της Eurovision αυτή. Άντε να φύγει, να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο.
1: Σταμάτα μωρέ, μετά με τι θα έχεις να ασχοληθείς.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια, θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά.
1: Ωραία, να πούμε ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος που γιορτάζει.
0: Εντάξει.
1: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει εκεί έξω, να τους ευχηθώ.
0: Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε με αυτό.
1: Για να κρινιάξεις με την ισχύα σου.
0: Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο με Eurovision. Ούτε με τα υπόλοιπα δηλαδή μπορώ να σου πω τα ανούσια, αλλά θα επιβάλλουν να τα συζητάνε συνέχεια για να τα διαβάζει μπροστά σου. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε, 2 ώρες μαζί από τώρα. Πέμπτη εδώ, κανονικότατα. Συμβαίνουν διάφορα τα οποία τα περισσότερα παιδιά είναι τελείως ανούσια, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Εμείς γενικότερα προσπαθούμε να κρατιόμαστε μακριά από τις κακοτοπιές. Μη βλέπετε το, μην ακούτε τώρα
0: προσπαθούμε
1: που τον έχεις πιάσει.
0: Προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα site. Λες, να βρω κάτι. Και πετυχαίνεις σε κάτι ωραία κεντρικά αθηναϊκά site με κάτι ωραία μεγάλα ορθογραφικά λάθη. Να! Δεν τα περνάνε αυτά. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές απορώ. Ή οι άνθρωποι το είμαι ήττα. Δεν το είδε κανείς.
1: Τα ορθογραφικά είναι που σε πειράξανε.
0: Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Τουλάχιστον επειδή τους προσλαμβάνουν τους ανθρώπους για να γράφουν, τουλάχιστον να ξέρεις. Ορθογραφία.
1: Εγώ έχω τσεκάρει αθλητικό
0: Μήπως
1: site.
0: Μήπως είναι από AI.
1: Έχω τσεκάρει αθλητικό site, εκεί θα σε φέρω. Ότι πολλά από τα κείμενα που βγαίνουν είναι AI, το οποίο AI είναι εκπαιδευμένο αυστηρά σε αθλητική δημοσιογραφία. Οπότε όταν πάνε να περάσουν ένα
0: κάτι,
1: κείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι αθλητικό, τα λάθη που κάνει
0: είναι
1: τεράστια και είναι και σε τίτλους.
0: Επίσης αυτές τις μέρες εγώ πέτυχα και ταινία ξένη που μεταφραζόταν από AI και δεν κατάλαβα τίποτα. Το κόψε σε 10 λεπτά, λέω... Περιμένω να δω την μπλοκή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε πάρα πολύ λόγο εντωμεταξύ μέσα η ταινία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Άστε να πάει.
0: Δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα.

0: Διάφορα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την γη πάνω.
1: Μέσα όμως σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά θέλω να σου πω ότι πήγα σινεμά.
0: Το κατάφερες, βρήκες το χρόνο.
1: Και είδα τον Μάικλ.
0: Μαζί με τον γιο σου φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευχαριστεί εσένα.
1: Όχι, έτσι. Μα με ευχαριστεί. Το παιδί
0: μισό λεπτάκι.
1: Αποκτήσει τη λόξα για τον Τζάκσον είναι γιατί
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν πήγαινες σινεμά για σένα, δεν θα πήγαινες να δεις Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, θα πήγαινα.
0: Η πρώτη επιλογή σου είναι Μάικλ Τζάκσον.
1: Αφού είμαι φαν από παιδί.
0: Δηλαδή έχει άλλες και άλλες ταινίες πιο σοβαρές. Θα δούμε Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν πάντα οι ταινίες που έχουν ένα βιογραφικό στοιχείο.
0: Για λέγε, τι θέλεις να μας πεις λοιπόν για την ταινία.
1: Ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά καλή. Μου φάνηκε λίγη. Βέβαια στο τελείωμά της νομίζω ότι σου αφήνει ένα τυράκι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Έχει έναν σκηνοθέτη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και μάλιστα με άλλο σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης δεν προλαβαίνει. Έχει κλείσει άλλη ταινία. Ψάχνουν το σκηνοθέτη τώρα.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενσάρκωσή του. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δηλαδή οι χορογραφίες, η κίνηση, οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ζερμέν νομίζω, πώς τον λένε τον ανιψιό του, τον ενσαρκώνει. Θα επαναλάβω ότι μου λείπει αυτή η σπίθα από τα μάτια που σου πέρναγε, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από το φακό ο Μάικλ Τζάκσον. Και περιμένω τη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του, αν εξαιρέσεις μια σκηνή που είναι λίγο βίαιη από τον μπαμπά προς το γιο Μάικλ που έχει ξύλο, αν εξαιρέσεις αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ok για να το δει ένα παιδί. Ένα παιδί τύπου 8, 9, 10 χρονών.
0: Αυτό. Μάλιστα, εγώ απορώ τι θα δείξουν στο 2. Γιατί το 2 είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.
1: Μα αυτή δηλαδή, είναι η πρόκληση. Δηλαδή τι θα βάλουν.
0: Τι να βάλουν. Το περισσότερο, το πιο πιθανό είναι να πούνε κανένα ψέμα.
1: Επίσης, μου έλειψε, δεν είδα πουθενά την Τζάνετ Τζάκσον.
0: Δηλαδή, δεν είναι. Για τον Μάικλ Τζάκσον μιλούσε η ταινία.
1: Δεν γίνεται να δείχνεις τους Τζάκσον 5, να δείχνεις τη Λατόγια και να μην δείχνεις την Τζάνετ που ήταν η πιο κοντινή του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε η ίδια. Δεν ξέρω, τι να σου
1: θα
0: πω. Μπορεί να ζητούσε δικαιώματα και να μην θέλει να δώσει την παραγωγή. Είναι πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, και τη βρήκα την απάντηση. Η Janet
1: Jackson. Σε ποιο πράγμα απάντηση?
0: Για την ταινία που σου είχα αφήσει το ερωτηματικό, γιατί δεν συμμετείχε η Janet Jackson στην ταινία του Michael Jackson.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, της είχε γίνει πρόταση. Η Latoya Jackson επιβεβαίωσε ότι έγινε πρόταση, αλλά η Janet δεν ήθελε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η Janet είχε πολύ έντονες διαφωνίες με την ταινία όταν της παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες σκηνές κτλ.
1: Λογικό είναι. Μπορεί να ήξερε άλλη πραγματικότητα από αυτή που μας δείχνουν. Καταλαβες. Είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε μία ωραιοποιημένη ταινία μέχρι στιγμής. Το λένε όλοι οι μεγάλοι κριτικοί. Έτσι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα. Έτσι, είναι μόνο
0: σου
1: το μουσικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Και το κομμάτι,
1: το
0: ναι.
1: Μουσικό κομμάτι, το οποίο θα περάσει καλά. Και μέχρι εκεί το 88,
0: κόσμος,
1: μέχρι το 88 είναι.
0: Πολλοί κόσμος την ώρα της προβολής τραγούδαγε, χόρευε.
1: Λογικό είναι, λογικό. Λοιπόν, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε
0: ακόμα.
1: Έκανα
0: ένα λάθος πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν είναι Ζερμέν, είναι Τζαφάρ Τζάκσον. Ζερμέν είναι ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον. Τζαφάρ είναι αυτός που τον υποδίεται.
1: Okay, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόντουσαν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος που αποτελεί και την αρχή της άνοιξης της Πράγας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Μαΐου.

0: Λοιπόν,
1: ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ξέρω ότι αυτό που θα μοιραστώ τώρα θα σε κάνει έξαλλο.
1: Για δοκίμασε.
0: Αλλά
1: να δούμε.
0: Είμαι τολμηρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, ζεις επικίνδυνα. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Την influencer, youtuber, τώρα πώς να σου τη χαρακτηρίσω με το κομμάτι που ασχολείται, τη Super Kiki, φαντάζομαι την έχεις ακούσει.
1: Εντάξει, το βάθος κήπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη ότι έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και ανιχνεύτηκε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
1: Να παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παίζουν ειδήσεις οι οποίες είναι τόσο άκυρες και άχρηστες, έτσι, οι οποίες λες θα μου κάψουν και ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες ειδήσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα που διαβάζει τον πόλεμο, πώς σκοτώθηκαν σήμερα, πόσα μέτωπα έχουμε, ξέρω και εγώ, αυτό με τα πλοία, αυτό το ένα.
0: Θες να σε
1: κάνω... Ξαφνικά έρχεται η Super PP.
0: Κική.
1: Μιμή.
0: Κική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σου κάψει ό,τι έχει απομείνει, να πας και εσύ για εγκεφαλογράφημα μετά.
0: Να σε κάψω λίγο. Έτσι. Ακόμα.
1: Κάνε μια προσπάθεια, δεν είναι δύσκολο.
0: Χαλάει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ το μήνα, αναλόγως με το τι θα ψωνίσει.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ τα χαλάς αυτά, μπορείς να τα χαλάσεις.
0: Μάνα μου, τόσα δεν παίρνω ένα χρόνο.
1: Είδες όμως.
0: Τα χαλάσω το μήνα.
1: Είδες όμως.
0: Πώς.
1: Είδες. Εντάξει. Το να βγάζεις 20-30 χιλιάρια το μήνα, έτσι, μιλάμε τώρα πόσος κόσμος μας ακούει. Δεν νομίζω ότι πολλοί τα βγάζουν αυτά. Ελάχιστοι ως καθόλου, θα έλεγα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν είναι. I give up, καλύτερα κύλας και ξέρω ψωμί.
0: You give up.
1: Ναι, δεν είναι. Καλύτερα Eurovision, είδες, είναι πιο ασφαλές αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Το μάτι της Εύης έχει γυρίσει, παιδιά. Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να δω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή, τρόμαξα, έτσι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, από τις ελάχιστες φορές που έχω τρομάξει έτσι, που γυρίσει το μάτι της. Γύρισε ολόκληρη, βασικά, όχι το μάτι της. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, στα social media, έτσι μας βρίσκεται, έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ. Δεν είναι, έχει μείνει αποσβολωμένη με αυτά που διαβάζει.
1: Έχει σηκωθεί και η τρίχα μαζί, δεν γύρισε έτσι, μόνο το μάτι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μείνει στην τρίχα. Επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιστροφές.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη μουσική επιστροφή και όχι μόνο. Στη και στο σοκ και στα σοκ που παθαίνει. Έτσι, την ώρα που είμαστε έτσι στον αέρα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί έτσι σου έρχεται ένα αίτημα φιλίας. Ελέγχεις το προφίλ και είναι
0: ένας πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
1: Αληθοφανές προφίλ, όντως πολύ γνωστό πρόσωπο και μετά σου έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα. Το οποίο σαφώς και δεν περίμενες.
0: Έτσι.
1: Και σου γυρνάει το μάτι.
0: Είσαι πολύ αθώο για να μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση πως ποτέ ένας γνωστός τόσο που εσύ δεν τον έχεις δει από κοντά ούτε μισή φορά να σου στείλει και να σου λέει τέτοια πράγματα?
1: Πρώτον,
0: προσωπικά,
1: δεν είναι σίγουρο ότι δεν τον έχω δει.
0: Α, μπορεί να τον έχεις δει αλλά μην το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, τόσο καλά. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ τι να κάνω ως εδώ συμπαρουσιαστής? Πείτε μου. Βιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, 14 του μήνα, μετά από απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και εβδομάδα Eurovision.
1: Ναι, περιμένω.
0: Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Θα τελειώσει. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, άντε το πολύ, Δευτέρα όλοι, έτσι, πίσω. Θα βρεθεί ένα άλλο θέμα, νομίζεις?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, πρέπει να απασχολείσαι. Έχουμε εδώ πρωταθλήματα, κύπελα. Ξέρω κι εγώ, κάτι ιούς από το πουθενά να ασχοληθούμε. Έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Όταν όμως κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση μέσα σε εκπομπή και αρχίζει και λέει κάτι το οποίο δεν συμφέρει, είναι ο πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος. Και μετά αρχίζουν όλες τις βλακίες. Δηλαδή, άμα καταγράψεις το πρόγραμμά τους στο κανάλι, έχουν πει τόσες βλακίες μετά. Αυτός ο τηλεοπτικός, ο κακομοίρης, ο χρόνος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, παλιά ίσχυαν αυτά, να το ξέρετε εσείς που κάνετε τηλεόραση σε αυτά τα κανάλια. Παλιά ίσχυαν αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Τουλάχιστον έχει ξυπνήσει περισσότερος κόσμος. Από παλιά, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εκτίθεστε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί.

Το άλλαξε το μπλε, αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω, ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνικά τα πόδια μου παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

0: Λοιπόν, να εδώ πέρα λέγαμε οι διαφορές ηλικιών, έτσι σε ζευγάρια και διάφορα άλλα.
1: Θέλει να με συγχύσει περισσότερο από ό,τι είμαι ότι
0: αν θέλω εγώ μπορώ να σε κάνω να συγχυστείς και να μην καώ εγώ. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 ετών. Έτσι, αυτή 26, αυτός 60. Να, ορίστε, να τα βλέπεις. Μια χαρά μπορείς να κάνεις σχέση με έναν, ας πούμε, 70.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: 5.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για να έχεις την ίδια διαφορά ηλικίας εδώ. Όχι, κάτσε να πω εδώ
1: σου
0: πέρα στον
1: αρέσει,
0: κόσμο.
1: Σου αρέσει που βρίσκεσαι εδώ, ανάμεσά μας. Νιώθεις καλά, θες να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, λοιπόν, έτσι, το οποίο είναι κανονικό ζευγάρι, παντρεύτηκε. Έτσι, αλλά αυτή η ρημάδα η εποχή, ρε παιδί μου, έτσι, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, έτσι, και εκτίθεσαι. Και πήγαν και κάνανε ένα TikTok και ανεβάσανε κάποιους όρους που αποδέχονται και οι δύο να μπουν στο ζευγάρι. Αυτή 26, ξαναλέω, αυτός 60. Έτσι. Εννοείται ότι από κάτω γίνεται χαμός με τα σχόλια, δεν το συζητάμε.
1: Όροι που πρέπει, έτσι, να μπουν στο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Σχέση,
0: εγώ θα
1: δηλαδή
0: σας πω τους δύο. Ναι, ναι, θα σας πω το χρόνο. Τώρα μιλάμε 15 ώρες για 10 ώρες. Τους δύο θα σου πω. Λοιπόν, αρχές στο γάμο τους, λοιπόν, στο TikTok που ανεβάσαν τις προηγούμενες μέρες, με τους δύο κανονικά εκεί μπροστά, να συμφωνούν και οι δύο κανονικά, πρέπει να κάνουν προσευχή κάθε βράδυ μαζί. Ας πούμε αυτή που είναι 26 με έναν, ας πούμε, 10 χρόνια μεγαλύτερο, 36, θα λέγε κάθε βράδυ πρέπει να κάνουμε σεξ, θα φανταστείς. Εδώ μιλάμε για προσευχή.
1: Αν είναι μια σχέση ευλογημένη με τα ιερά δεσμά του γάμου, το να κάνουν την προσευχή τους μετά.
0: Κάθε βράδυ είναι απαραίτητο, γιατί λέει μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ αυτό
0: ένα σεξάκι δεν σε φέρνει πιο κοντά, ή προσευχή σε φέρνει
1: παιδί
0: πιο
1: μου,
0: κοντά.
1: Θα έρθει και αυτό μετά.
0: Μετά την προσευχή πας για ύπνο, τι. Ρίχνεις μια προσευχή και μετά ρίχνεις και ένα σεξάκι.
1: Αφού είναι μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μπορεί να υπάρχει και ο σκοπός της τακτοποίησης.
0: Λοιπόν, δεύτερον, κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει, άμα η 20 τόσο πάει και μπεκροπιεί.
0: Όχι, και εξηγεί από κάτω. Αυτό το ζήτησε 26χρονο για τον 60χρονο. Παιδιά, αυτό μέσα στο TikTok με παρουσία και το δύο.
1: Ναι, εντάξει, διότι αν δεν το ανεβάσεις το TikTok δεν ισχύει.
0: Καλή, τίποτα δεν ισχύει. Εμείς βασικά δεν υπάρχουμε. Δεν έχουμε ανεκράσει ακόμα TikTok, οπότε δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Καλά, το 36 χρόνια διαφορά με ξεπερνάει. Δεν το συζητάω.
1: Συγγνώμη, μόνο
0: τώρα
1: αυτά τα δύο θα μοιραστείς.
0: Αυτά τα δύο, ναι. Τα άλλα δεν θέλω, δεν είναι. Άστα, αυτά τα δύο θα σου πω.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταία φορά, τελευταία
1: αν
0: φορά
1: θέλετε
0: το πούμε
1: να
0: αυτό.
1: Επικοινωνήσετε φυσιολογικά μαζί μας.
0: Μην κάνετε προσπάθεια. Φυσιολογικά δεν γίνεται.
1: Φυσιολογικά
0: ξέρει τι λέει. Γιατί τώρα εδώ πέρα στον αέρα μας ήρθε μήνυμα από το υπερπέραν. Μόνο εξωγήινος ακόμα δεν έχει στείλει ετοιμοφυλίες.
1: Ό,τι να είναι για να είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
6: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
7: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη, Εύη Βαλή, εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Σημειώστε το αυτό.
1: Εμείς εδώ.
0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει συνέλθει από το σοκ, να ξέρετε.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία με τον Γερμανό του τουρίστα που πήρε αποζημίωση.
0: Πήρε αποζημίωση.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα ανοίγεις τώρα πληγές τώρα. Γιατί να φύγουμε από εδώ πέρα του χρόνου τώρα.
1: Παιδί μου, πήγε για διακοπές στην Go. Πλήρωσε πάνω από 7.200 ευρώ. Και δεν έβρισκε μία από τις 400 ξαπλώστρες που είχε το ξενοδοχείο. Ήταν όλες πιασμένες με πετσέτες.
0: Σου έχει τύχει αυτό που γράφει ή απλά το διαβάζεις? Γιατί εμένα μου έχει τύχει.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να μείνω σε πολυτελές ξενοδοχείο και να... Εντάξει, έχω μείνει σε κάποια ξενοδοχεία, δεν μου έχει τύχει να μην βρω ξαπλώστρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν...
1: Αλλά δεν έχω πάει και σε τόσο πολυτελές
0: ξενοδοχεία. Καταρχήν, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι πολυτελή. Εντάξει, είναι αυτά που έρχεται ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω και εγώ.
1: Παιδί μου,
0: 7,5
1: χιλιάρικα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν είναι πολυτελές.
0: Πάμε από την αρχή. Δεν έχω μείνει σε 7,500 για να πω ότι μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου έχει τύχει σε κανονικό ξενοδοχείο με πολύ λιγότερα χρήματα. Ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτό γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Το οποίο πρέπει λιγάκι να το κοιτάξουν. Έτσι. Μιλάμε εδώ τώρα για την τέτοια, έτσι, σκληρή βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Αλλά κανόνες δεν υπάρχουν ούτε και εκεί. Λοιπόν, ξυπνούσα το πρωί, γιατί συνήθως εγώ ξυπνάω νωρίς, και πήγαινα και βάζα πετσέτες. Γιατί στην πισίνα δεν έβρισκες. Άμα πήγαινες κανονικά 10 η ώρα, 11 η ώρα να πας στην πισίνα, δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες ξαπλώστρα. Ήσουν υποχρεωμένος να στρώσεις στον καζόν αν έβρισκες χώρο. Καταλάβες, οπότε τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν το εξής. Την ώρα που κλείνουν 4 άτομα, όπως είναι ο συγκεκριμένος με την οικογένειά του, να του λένε: έχετε και ξαπλώστρα 114, 115, 116, 117. Να το δείχνει ο άνθρωπος και να φεύγει.
1: Είναι κανονικά. Καταλάβες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία σε κλίνες και ξαπλώστρες.
0: Α, εντάξει, εγώ τα πήρα τώρα για την εβδομάδα αυτή που θα έρθεις να μείνεις. Τώρα κόψε το λαιμό σου αν εσύ θα βρεις μέρος να κάτσεις. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα ξενοδοχεία έρχονται οι άνθρωποι για την ηλιοθεραπεία, για την ξεκούρασή τους και για τη βουτιά στην πισίνα. Αυτά. Και για το φαΐ που έχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται το στερείς να έχει το άγχος ο άλλος να σηκώνεται και να μην βρίσκει, ας πούμε, να ξαπλώσει. Δίνει τα ωραία του λεφτά. Αυτά με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι, η οποία υστερεί, άμα θέλει κάποιος σοβαρά να ασχοληθεί, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αν γίνει κάτι, εγώ το λέω καιρό τώρα, αν γίνει κάτι με το θέμα υγείας σε κάποιο νησί, την έχουμε κάτσει από βάρκα. Να τύχει κάτι το οποίο να δείξει ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νησί. Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για βαριά βιομηχανία, για τον τουρισμό και να μην έχεις τα στοιχειώδη, κάποιους κανόνες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μου λείπουν πάρα πολύ αυτές οι σχολές του ΕΟΤ που ήταν παλιά, που βγάζαν σε 6 μήνες γκαρσόνια, μάγειρες ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν ένα τυπικό, τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί. Ήξεραν 5 πράγματα περισσότερα από τους σημερινούς που τους προσλαμβάνουν έτσι.

0: Πάντως πρέπει να πούμε για αυτό το Γερμανό τουρίστα, ο οποίος το 24, το καλοκαίρι του 24 έκανε διακοπές στην ΚΟ και κέρδισε το δικαστήριο, αλλά όχι εδώ. Το κέρδισε το Νόβερο το δικαστήριο, έτσι. Και νομίζω ότι κέρδισε 1000 ευρώ. Γιατί το ξενοδοχείο του έδινε, ή το τουριστικό γραφείο του έδινε μια αποζημίωση, αλλά πολύ μικρή για τις διαμαρτυρίες του. Οπότε πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε 1000 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα χρειάζεται ο άνθρωπος τα 1000 ευρώ.
1: Για 7,5
0: χιλιάρικα δεν διάβασε πουθενά. Έτσι, είναι τεράστια τιμή αυτή. 7,5 χιλιάρικα για 4 άτομα σε ξενοδοχείο.
1: Τέσσερα άτομα, 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι, μπορεί δεν να είναι.
0: Με 600 ευρώ, 700 ευρώ, μια χαρά είναι το άτομο. Δεν φταίνει τα 7,5, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι τελικά το κέρδισε το δικαστήριο, αλλά στο Ανόβερο. Τώρα δεν ξέρω πού κολλάει. Μάλλον μέσω τουριστικού γραφείου.
1: Ναι,
0: το υποχρεώνει το γραφείο. Και μετά βρει το γραφείο, τι κάνει με την Ελλάδα. Καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο.
0: Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ όσοι και να το διαβάσουν, το ίδιο τους κάνει.
1: Πιστεύεις ότι μυαλό δεν θα βάλουνε?
0: Ούτε καν. Ποιοι να βάλουν μυαλό? Όπως το είδαν, έτσι θα το περάσουν. Στο επόμενο νίκησε η ΑΕΚ, πήρε το κύπελο, ξέρω εγώ. Δίνουν καμία σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το βαριά βιομηχανία της Ελλάδας εδώ μου κάθεται. Ο τουρισμός.
1: Δεν μπορείς. Πιες λίγο νεράκι, να κατέβει.
0: Το αφήνω για σένα, θα χρειαστεί τώρα, περίμενε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, τελευταία εργάσιμη.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα, ε.
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αύριο, κανονίστε.
1: Οργανωθείτε.
0: Έτσι. Τι να οργανωθούν, ο καιρός χαλάει, λέει. Ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει. Για να χαλάσει ο καιρός, δεν χαλάει η διάθεσή μας.
0: Ζέστη τις καθημερινές, Σαββατοκύριακο βροχές. Ξέρω κι εγώ. Κακοκαιρία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τόση θερμοκρασία. Καταστροφή.
1: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Bye.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα καλά. Πέμπτη, όχι Τετάρτη, 14. Πέμπτη, 14 Μαΐου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αέρα και τα κύματα από το Αιγαίο, με Σταβέντο, με Ήβια Δάμου, με Κωνσταντίνο Αργυρό, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show. Πήγαμε.

Σήμερα λοιπόν είναι και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, όπου η Κύπρος με την Αντιγόνη διαγωνίζονται και θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο για να συντροφεύσει τον Ακύλα, μην τον αφήσει μόνο του, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Εν τω μεταξύ, την Τρίτη η Ελλάδα είχε την τύχη, είχαμε την τύχη να μας ανακοινώσουν και πρώτους, να μην έχουμε και κανένα άγχος. Όχι ότι είχαμε ιδιαίτερο άγχος, ήταν σχεδόν σίγουρη συμμετοχή, αλλά you never know. Ελλάδα βγήκε πρώτη, Φινλανδία δεύτερη. Τώρα τη σειρά με τις ψήφους θα τις μάθουμε μετά τον τελικό, θα τις μάθουμε την Κυριακή, για να δούμε τι θέση πήραμε στον ημιτελικό. Τότε που βεβαίως δεν θα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ή δεν θα μας ενδιαφέρει, καθόλου θα μας ενδιαφέρει αν έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, απόψε η Αντιγόνη με την Κύπρο, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο Τζιάλα και να πάνε όλα καλά. Την ενέργεια την έχει, το χορό τον έχει, το πολύ ωραίο στήσιμο επίσης. Αν πετύχει και σε όλα στα φωνητικά έτσι όπως θέλει, τότε νομίζω μιλάμε για σχεδόν μια σίγουρη έτσι, νίκη σήμερα. Και το Σάββατο να κυλήσουν όλα καλά. Για να δούμε, εσείς θα το παρακολουθήσετε ή όχι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

0: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, πάντα έχω σύντροφο. Επειδή δεν παντρεύεσαι, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις. Αυτή είναι η ατάκα της ημέρας, παιδιά, και την είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Πολλοί έκαναν παιδιά και δεν βρήκαν λιμάνι εκεί. Γέρασαν και πέθαναν μόνοι τους στην Ψάθα. Αυτό το πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα πέρασε μιλώντας καλεσμένο στην εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24. Είπε πάρα πολλά πράγματα και για την επιλογή του να μην παντρευτεί. Βασίζομαι, λέει, πάρα πολύ στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους. Είμαι κοινωνικότατος, είμαι δοτικός, άρα παίρνω και εγώ μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου είναι τα μωρά που εγώ δεν έχω, αλλά είναι εκεί να με στηρίζουν ψυχολογικά. Εξαιρετικά. Τα νύψια μου, λέει, πλέον είναι μεγάλα, 30 χρονών. Έχω εξαιρετική σχέση και πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου, και τώρα υπάρχει. Αυτά είπε ο Αλέκος Σισοβίτης. Για όσους λοιπόν πιστεύουν σε αυτά τα στερεότυπα, έχουν μείνει ακόμα κάποιοι γονείς, γιαγιάδες, παππούδες που σου λέει ο μόνος σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Μόρα, τι μας λες.
1: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

και επειδή διαβάζω πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν βλέποντας τον ημιτελικό της Eurovision ποια ήταν η εντυπωσιακότατη hot παρουσιάστρια με το κόκκινο φόρεμα του διαγωνισμού. Το όνομά της είναι Βικτόρια Σβαρόφσκι και όσοι αναγνωρίζετε στο επώνυμό της τη γνωστή μάρκα κοσμημάτων και όχι μόνο, ναι, είναι απόγονος της γνωστής οικογενείας των Σβαρόφσκεων. Οι Αυστριακοί λοιπόν έδωσαν ό,τι είχαν στον πρώτο ημιτελικό, το ίδιο θα κάνουν και απόψε για το δεύτερο ημιτελικό. Το θέμα είναι όμως ποια είναι αυτή η κοπέλα, η Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία φόρεσε μια κατακόκκινη τουαλέτα, φόρεμα, και παρουσίασε την βραδιά. Ποια είναι, τι κάνει δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευλογία και κατάρα λέει να λέγεσαι Σβαρόφσκι. Ο πατέρας της εργάζεται επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση. Η μητέρα της, Αλεξάνδρα, είναι δημοσιογράφος. Και η ίδια είναι πέμπτης γενιάς κληρονόμος της οικογενειακής επιχείρησης του γνωστού οίκου κοσμημάτων και αερολογιών Σβαρόφσκι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει καταφέρει η ίδια λέει, το έχω καταφέρει μόνη μου. Ήθελα να χαράξω το δικό μου μονοπάτι. Αυτό το όνομα είναι ταυτόχρονα και ευλογία και κατάρα. Ανοίγει πόρτες, αλλά πρέπει να τα καταφέρεις μόνη σου. Αυτά από την κυρία Βικτόρια Σβαρόφσκι, και είναι κουκλάρα κιόλας λοιπόν. Είναι παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια, τραγουδίστρια. Είναι 33 ετών και μπράβο το κορίτσι. Φτού, φτού.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη, 14 Μαΐου. Λοιπόν, είμαστε στα μισά του μήνα και διαβάζω την εξήγηση γιατί το μυαλό μας προτιμάει τα 4,99 ευρώ αντί για τα 5. Τι είναι το λεγόμενο charm pricing? Και λοιπόν, η ψυχολογική τιμολόγηση έχει τις ρίζες της, λέει, στο 19ο αιώνα, όταν για να αντιμετωπιστεί η κλοπή υπαλλήλων σε ένα μπαρ, κάποιος εφήβερε την πρώτη ταμιακή μηχανή. Λοιπόν, πολλά χρόνια μετά, οι σύγχρονοι ειδικοί marketing εξηγούν την ψυχολογική τιμολόγηση μέσω του left digit effect, δηλαδή το ψηφίο αριστερά. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πρώτο ψηφίο, δηλαδή το 2,99 μας φαίνεται πολύ φτηνότερο από τα 3 ευρώ, ενώ στην ουσία είναι σχεδόν το ίδιο. Τα 2,99 ευρώ αντιλαμβάνονται ως 2 και κάτι, κάνοντάς τα να φαντάζουν σημαντικά φτηνότερα. Υπήρχε μεγάλη εταιρεία που στην Αμερική προσπάθησε να εγκαταλείψει τις τιμές 0,99, χάνοντας δισεκατομμύρια δολάρια, ειλικρινά. Παρότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες το penny που λένε, δηλαδή το ένα λεπτό, δεν υπάρχει πια, έχει καταργηθεί. Στην Ελλάδα υπάρχει το ένα λεπτό, αλλά ποιος θα κάτσει να το πάρει? Δηλαδή θα είναι 3,99, θα κάτσει κάποιος να θα πάρετε εσείς το ένα λεπτό ρέστα?

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Παιδιά, λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο και μπορεί να έχει περάσει το Πάσχα αρκετές εβδομάδες, όχι και πάρα πολλές. Αλλά θα συζητήσουμε λίγο για τον Πέτρο Γαϊτάνο. Ξέρω ότι τον αγαπάτε, ξέρω ότι τον λατρεύετε, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που πάντα μας δημιουργεί ένα χαμόγελο στα χείλη, ρε παιδί μου, εκτός από τη φανάρα του. Και λοιπόν, δεν βρίζω, ήταν καλεσμένος ο Πέτρος Γαϊτάνος σε εκπομπή στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει είναι το μακάκα, με λάμδα, καταλαβαίνετε. Μετά όμως προσεύχομαι γιατί ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπαίνω σε διαφωνίες για την πίστη. Αν και είμαι διάσημος υμνώντας το Θεό, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο ρόλος μου. Εντάξει, μια χαρά, καλά λέει. Λοιπόν, και επιτήσεις ο Πέτρος Γαϊτάνος θυμήθηκε και την πρώτη φορά που αποφάσισε να κόψει κοντά τα μαλλιά του, αναγκάστηκε δηλαδή, υπηρετώντας το πολεμικό ναυτικό το 1996. Και επίσης η Μούτζα λέει λειτουργεί ως ισχυρή δυσιδαιμονία. Θα πρέπει να συνέλθουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε σε τέτοια χαζά πράγματα όπως το χτύπα ξύλο, πιάσε κόκκινο ή είδες μαύρη γάτα. Όπως εσύ πιστεύεις, για παράδειγμα, σε αυτά που πιστεύεις, κάποιος άλλος πιστεύει στο χτύπα ξύλο. Τι σε πειράζει. Κάποιος άλλος, Πέτρο Γαϊτάνο μου, θα μπορούσε να πει ότι για μένα Θεός δεν υπάρχει. Και υπάρχει το χτύπα ξύλο. Εγώ εκεί πιστεύω. Οπότε ας αφήσουμε τον κόσμο να πιστεύει όπου θέλει, αν δεν μας ενοχλεί, και όλα καλά. Ήβη Αδάμου, Josephine, έρχεται και παλιά αγαπημένη Μαντό εδώ στο Number One Radio Show.

Και διαβάζω εδώ μια είδηση λοιπόν ότι επιστρέφει το αυτοκίνητο που σχεδίασε Έλληνας, πόσο λέει θα κοστίζει, το MOOC. Η Quantum Motors παρουσίασε επίσημα λέει στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό MOOC από την Quantum Motors, συνδέεται άμεσα λέει με το lifestyle της δεκαετίας του 1960, έγινε μια εκδήλωση στην Αθήνα και παρουσιάστηκαν αυτά τα αυτοκίνητα δίπλα βεβαίως λέει since 1964, μια βρετανική σημαία. Βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες, είναι σαν να βλέπω αυτοκίνητο για γκολφ. Λοιπόν, ηλεκτρικό, παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι, τι να πω τώρα αυτό, σαν φάρσα είναι αυτό τώρα, δεν είναι, δηλαδή είναι αυτό για να, ηλεκτρικό, αυτό δεν έχει οροφή από πάνω, δεν έχει ένα, κάτι πράγμα, τι είναι αυτό τώρα, σαν μικρό αγροτικό είναι. Δεν ξέρω χιούμορ. Χιούμορ κάνουν οι άνθρωποι. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε να το δείτε. MOOC Electric. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα διαφορετικό όχημα για παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά. Πείτε το έτσι. Για νησιά είναι μια χαρά. Φορτώνεις 10 παγωτά, 2 πετσέτες και πας για μπάνιο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Με τραγούδια από τα παλιά. Πολύ αγαπημένο. Φιλάκια, θα τα πούμε αύριο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της 5ης, 14η μέρα του Μάη. Πάμε ολοταχώς για το δεύτερο δεκαπενθήμερο αυτού του τρίτου μήνα της Άνοιξης, που ευτυχώς μπορεί να ξεκίνησε λίγο περίεργα, αλλά νομίζω ότι μας έχει αποζημιώσει με ωραίες θερμοκρασίες και πολύ πολύ ανοιξιάτικες σχεδόν καλοκαιρινές ημέρες. Μεθαύριο, Σάββατο 16 του μηνός, έχουμε τη Eurovision, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο έτσι, γεγονός με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενώς σήμερα. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα, 10 γεγονότα της Eurovision που ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί δεν τα γνωρίζουν, από σκηνικά ρεκόρ μέχρι πολιτικές επαναστάσεις. Όσα δεν ξέρουμε για το θεσμό της Eurovision τα συγκεντρώσαμε και θα τα πούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, περιμένοντας τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου και λέγοντας για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα και στη δική μας ελληνική συμμετοχή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε στο αγαπημένο μας πρώτο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να πούμε περισσότερο για τα μυστικά και τα τεκτενόμενα της Eurovision που λίγοι γνωρίζουν.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα, η Eurovision είναι διάσημη για την πολιτιστική της πολυποικιλομορφία και πολυπίκυλη πραγματικότητα, τις φαντασμογορικές εμφανίσεις, τα εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε χρόνο. Υπάρχουν όμως και πολλές ασυνήθιστες και λιγότερο γνωστές επιτυχίες που ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Κάποιες από αυτές λοιπόν συγκεντρώσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα και θα τις δούμε όλες αναλυτικά, έτσι και ωραία. Λοιπόν, καθίστε σε μια αγαπημένη έτσι γωνιά του σπιτιού ή αν μας ακούτε σε δρόμο, δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί θα πούμε ωραία πράγματα σήμερα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο, όσοι αγαπάμε τη μουσική, θα μείνουμε συντονισμένοι στην ΕΡΤ για να απολαύσουμε Eurovision.

Λοιπόν, μερικά πράγματα για τη Eurovision που δεν ξέρουν όλοι. Να πούμε ότι το σύνθημα της Eurovision, γιορτάστε τη διαφορετικότητα, αντανακλά το στόχο του διαγωνισμού που μετράει 69 χρόνια ιστορίας. Φέτος έχουμε την 70η Eurovision και παρά τα φώτα, η Eurovision κρύβει περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Ο ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός είναι γεμάτος από κρυφές ιστορίες, από αναπάντεχες λεπτομέρειες που συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό μοσαϊκό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε λοιπόν να πούμε τα λιγότερο γνωστά γεγονότα της Eurovision και θα ξεκινήσω με το πρώτο, τα παράδοξα του Λουξεμβούργου και η συμμετοχή επιζώντα του Auschwitz. Στον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παρακαλώ πολύ, το 1956, το Λουξεμβούργο δεν ψήφισε για τον εαυτό του, αλλά ζήτησε από την Ελβετία να ψηφίσει για λογαριασμό του. Και μάλιστα αυτό έγινε στην πρώτη Eurovision και αυτό έδειξε ότι είναι ένας διαγωνισμός που έχει πολλά παράδοξα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε.

Κάτι άλλο πολύ ασυνήθιστο για την Eurovision είναι οι γλωσσικές επιλογές. Το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, έχει συμμετάσχει 2 φορές με τραγούδια σε εντελώς επινοημένες γλώσσες, δηλαδή γλώσσες που δεν υπάρχουν, το 2003 και το 2008. Παρά το γεγονός ότι το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν πολλές επίσημες γλώσσες, οι συμμετοχές τους περιείχαν φανταστικές διαλέκτους. Δηλαδή, πράγματα που κανένας δεν κατάλαβε, παρόλα αυτά κλήθηκε ο κόσμος να ψηφίσει.

Πάμε να δούμε τώρα τους πιο έτσι σύντομους στίχους Νικηφόρου τραγουδιού. Μιλάμε για τον Nocturn της Νορβηγίας το 1975, το οποίο, το 1995, συγγνώμη, το οποίο περιείχε, παρακαλώ πολύ, 1, 2, 3, 24 λέξεις όλες και όλες, βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στην οργανική μουσική. Πρόκειται για τους λιγότερους στίχους που έστειλε ποτέ νικητήριο τραγούδι στη Eurovision. Βεβαίως, το έστειλε η Νορβηγία το 1995 και έκανε το δικό του πάταγο και πέρασε ως μια ιστορική στιγμή της Eurovision. Είδα την Νορβηγή, τους στόχατε, εγώ δεν τους στόχα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Μαγκάς.
1: Ένα επίσης ωραίο παράδοξο της Eurovision είναι οι εναλλαγές των σκηνικών. Πίσω από την εκάστοτε σκηνή της Eurovision, τα συνεργεία πρέπει να σας πω ότι έχουν 40 με 50 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για να αλλάξουν σκηνικά, να μετακινήσουν μερικές φορές αντικείμενα που ζυγίζουν πάνω από 1000 κιλά. Το πρώτο σκηνικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα τηλέφωνο το 1957, ενώ αξιομνημόνευτα σκηνικά έχουν συμπεριλάβει διαδρόμους, ρόδες, χάμστερ, πανιά που καίγονται, ακόμα φούρνους ψωμιού και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Έχει φιλοξενηθεί σε αυτά τα αξιομνημόνευτα σκηνικά, τα οποία, όπως σας είπα, το παράδοξο είναι ότι οι άνθρωποι που εργάζονται για την Eurovision και τα συνεργεία τα ολόκληρα έχουν μόνο 40 με 50 δευτερόλεπτα, ούτε ένα λεπτό για να τα απομακρύνουν ώστε να παίξει το επόμενο τραγούδι και το σκηνικό του επόμενου τραγουδιού. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόση ταχύτητα πρέπει να έχει κανείς και πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει όλο αυτό χωρίς να γίνεται κανένα λάθος.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη μυστική ψηφοφορία της πρώτης Eurovision. Η βαθμολογία λοιπόν της πρώτης Eurovision το 1956 δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί, τροφοδοτώντας επί χρόνια, επί δεκαετίες ολόκληρες εικασίες ότι ποτέ δεν ψήφισε ο κόσμος, ότι δεν λάβανε υπόψη την ψήφο του κόσμου και ότι βγάλανε ένα τραγούδι το οποίο ποτέ μα ποτέ ο κόσμος δεν μπήκε στη διαδικασία να ψηφίσει. Αυτό από τότε δεν έχει αλλάξει, αφού μα ποτέ δεν έβγαλε τα στοιχεία η Eurovision για την πρώτη εκείνη ψηφοφορία του 1956. Της τον συγχωρούμε όμως, γιατί ήταν η πρώτη Eurovision, ο πρώτος έτσι θεσμός που έγινε, και μάλιστα τότε τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα με τις τηλεφωνικές ψηφοφορίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ είμαστε. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα μιλάμε για την Eurovision, γιατί μεθαύριο έχουμε Eurovision και μιλάμε για τα παράδοξα που έχουν συμβεί κατά καιρούς σε αυτό το θεσμό που φέτος μετράει 70 χρόνια. Και ανάμεσα σε αυτά τα παράδοξα έχουμε βρει ορισμένα που έχουν γούστο και μας αρέσουν. Ένα από αυτά είναι η Επανάσταση των Γαριφάλων, για την οποία θα σας μιλήσω αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύπτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

η επανάσταση των γαριφάλων, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα, και ήταν η συμμετοχή της Πορτογαλίας το 1974 που χρησιμοποιήθηκε ως κρυφό μήνυμα για την έναρξη της παράστασης και της επανάστασης των γαριφάλων, η οποία ανέτρεψε τον τότε δικτάτορα, τον Μαρσέλο Καετάνο, το διάδοχο του Αντώνιο Σαλαζάρ, στην ηγεσία της μακροβιότερης ευρωπαϊκής δικτατορίας που ξεκίνησε το 1926 στην Πορτογαλία. Βλέπετε λοιπόν πως ιστορικά γεγονότα μπλέκονται πολύ όμορφα με το θεσμό της Eurovision.

και πάμε να δούμε και ένα ακόμα παράδοξο και ωραίο περιστατικό της Eurovision, μια νίκη για τέσσερις. Έγινε το 1969. Μια ισοπαλία αποδήγησε τέσσερις χώρες, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, να ανακηρυχθούν από κοινού νικητές, ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Eurovision. Πέντε χώρες μποϊκοτάρισαν το διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς σε ένδειξη διαμαρτυρίας και το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθούμε σε μία μειωμένη σύνθεση το 1970, αφού πολλές χώρες αποχώρησαν εκείνη τη χρονιά και δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να πούμε και κάτι με απρόσμενους συμμετέχοντες σήμερα που μιλάμε για τα παράδοξα της Eurovision που έχουν συμβεί. Πάμε στο 1980, όπου η συμμετοχή του Μαρόκου συχνά ξεχνιέται, καθιστώντας το μοναδικό αφρικανικό έθνος που διαγωνίστηκε ποτέ στη Eurovision και όμως είχε διαγωνιστεί. Και αυτό έγινε το 1980, για πρώτη και τελευταία φορά. Και πάμε πριν να κλείσουμε σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τη Eurovision. Το 2015, το βιβλίο του ρεκόρ Guinness αναγνώρισε τη Eurovision ως το μακροβιότερο ετήσιο τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε μόνο μία φορά, το 2020, βεβαίως καταλαβαίνετε γιατί, υποπτεύεστε γιατί, λόγω του COVID που τότε κράτησε μακριά τον κόσμο από τη σκηνή της Eurovision. Ήταν η πρώτη φορά μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια που ακυρώθηκε αυτός ο θεσμός.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, λίγο πριν το τέλος, να πούμε ένα ακόμα έτσι ωραίο για τη Eurovision. Ο όρος Eurovision επινοήθηκε από έναν Βρετανό δημοσιογράφο, το George Cabey, ο οποίος αργότερα εντάχθηκε στο BBC και κατήχε διάφορους επιτελικούς ρόλους. Ήταν δημοσιογράφος, είχε γράψει ένα άρθρο για την Ευρωπαϊκή Τηλεόραση τον Νοέμβριο του 1951 και μάλιστα καθώς δακτυλογραφούσε ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να βάλει τη φράση Ευρωπαϊκή Τηλεόραση σε ένα τίτλο. Άρχισε λοιπόν να πληκτρολογεί το Euro και στη συνέχεια το συνδύασε με το όραμα και έτσι προέκυψε η περίφημη λέξη Eurovision που αντικατοπτρίζει τόσα χρόνια αυτό το υπερθέαμα της μουσικής που βλέπουμε κάθε χρόνο οι φαν της. Και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να σας άρεσε σήμερα που κάναμε μια αναδρομή σε κάποια ιστορικά έτσι γεγονότα και κάποιες στιγμές της Eurovision που δεν έχουν και πάρα πολύ δημοσιοποιηθεί. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα θα είμαστε μαζί και αύριο με τις πλανητικές επιρροές, έτσι, γιατί αύριο είναι η μέρα των ζωδίων και των πλανητικών επιρροών, είναι η Παρασκευή. Βεβαίως το Σάββατο έχουμε Eurovision, δεν το ξεχνάμε και λέμε από τώρα καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους, αύριο πάλι μαζί, στην πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Τι κάνουμε, προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε σήμερα μαζί μας, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε πρώτα απ' όλα, παιδιά, στα social media μας. Φυσικά στο Instagram Be Viral Radio Show μπορείτε να μας βρίσκεστε και να μιλάμε άμεσα. Και εννοείται μένετε στην παρέα μας, γιατί σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε Throwback Thursday και ξεκινάμε πολύ δυναμικά με επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του παρόντος. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παιδιά, είναι μια τραγουδίστρια με το ταφ κεφαλαίο και η εκδρομή είναι ένα τραγούδι το οποίο απέκτησε και μια δεύτερη ζωή πριν λίγο χρονικό διάστημα στο TikTok. Οπότε πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.

Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσικής και επιτυχίες του παρελθόντος ανάμεσα επιτυχίες του παρόντος. Αν ήσουν φοιτητής ή φοιτήτρια στην Πάτρα, παιδιά, όταν ήμουν εγώ, που δεν ήμουν φοιτήτρια στην Πάτρα, ήταν κολλητή μου, αλλά καταλαβαίνετε, πήγαινα συνέχεια. Στο Θεό με πάει της Ελένης Φουρέιρα, θα ξέρετε ότι έπαιζε σε όλα τα μαγαζιά non-stop. Εκεί πέρα, 2015 με 2016. Τότε λοιπόν το χορεύαμε non-stop. Γιατί να μην το χορέψουμε όμως και τώρα, παιδιά. Έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του παρελθόντος. Έχουμε και επιτυχίες του παρόντος και το ανάποδο και γενικότερα Throwback Thursday. Σήμερα σας θέλω στην παρέα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μου, ήρθε η στιγμή να πω το ποίημά μου. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα που κάνουμε παρέα και φυσικά ακούμε μουσική που γουστάρουμε, Throwback Thursday σήμερα. Και πάμε λοιπόν να θυμηθούμε και μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το Φι Τέλης Κοκκίνου με Νίκο Απέργη, το θυμάστε? Το θέλω τόσο να σου πω. Ήταν μια συνεργασία ιδιαίτερη. Ήταν μια συνεργασία η οποία, παρόλο που είχε γίνει σε τηλεοπτική εμφάνιση, έπαιξε πολύ και ραδιοφωνικά. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχουμε καιρό να ακούσουμε αναβείς και εγώ Χατήρια δεν χαλάω. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Και διάλεξα σαν throwback λίγο Ανούλα, παιδιά, σήμερα. Μπορεί να είναι νούμερο ένα ραδιοφωνικά το Αιγαίο, όμως και το Είναι Αστείο είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, γιατί παιδιά έχει γίνει με πολλούς αυτό το πράγμα. Μπορεί μερικοί να είστε αγαπημένοι, να είστε ζευγάρι το οποίο έχετε χωρίσει και πλέον να μην μιλάτε. Οπότε για εσάς λοιπόν αφιερωμένο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή η οποία μιλάει με viral.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τιμή Αθηνά κλείνει και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά με Throwback Thursday και λίγο πριν έτσι περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής θα πάμε να δούμε ένα fit το οποίο τότε που είχε γίνει είχε συζητηθεί παιδιά, όμως πλέον είναι μια μόδα την οποία την έχουμε αγαπήσει. Να συνδυάζονται pop καλλιτέχνες με έτσι λίγο πιο rap. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν, όταν συνεργάστηκε με το Μηδενιστή με το τραγούδι Σε ένα τοίχο, που είχαν και αυτό το πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, πάρα πολύ ωραίο, είχε συζητηθεί πολύ και περίεργα. Ο Μηδενιστής όμως ήταν εκείνος ο οποίος έκανε αυτή τη μόδα να συνεργάζονται rappers και καλλιτέχνες έτσι με πιο εμπορικούς. Και φυσικά ήταν επιτυχία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής σιγά σιγά και πριν περάσουμε πάμε να θυμηθούμε ένα throwback που δεν είναι τόσο throwback. Ήταν η αρχή που έκανε τη Ζόζεφιν πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια και μάλιστα μια πολύ πετυχημένη pop τραγουδίστρια, το Μάγια λοιπόν, το οποίο της άνοιξε αυτό το δρόμο για να κάνει hits. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και είμαστε στο Be Viral Radio Show. Το τέρμα τα ψέματα από Αλκατράς το θυμάστε? Αν όχι, είμαστε εδώ πέρα να το θυμηθούμε παρέα. Η Αλκατράς κάνει πάρα πολύ ωραίο live πρόγραμμα, παιδιά, και αν δεν έχεις πάει πρέπει να πας οπωσδήποτε. Παίζουν έτσι σε πιο μικρά μαγαζιά, αλλά κάνουν πάταγο και πανικό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Έχω πάρει φόρα λοιπόν σήμερα για να θυμηθώ ξεκάθαρα τα νιάτα μου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ελπίζω να μου είστε καλά. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε άλλη μια συνεργασία που είχε κάνει πανικό πριν λίγο χρονικό διάστημα. Και φυσικά μιλάω για Demi και OG με το μόνο μπροστά. Εκείνο το τραγούδι που έκανε την Demi, σιγά σιγά να τη μάθουμε, να κάνει πολλές επιτυχίες και να είναι αυτό το κορίτσι το οποίο συνδυάζει την νομική με το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την επιτυχία και ερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στη παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη λοιπόν, και με βλέπετε εδώ πέρα να έχω πάθει λίγο οριακά, δεν επιθέλεγε κανένας. Αλλά παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα λίγο επικαιρότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και για σήμερα θα σας πω ότι έχουμε και ονομαστικές και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν την 28η Οκτωβρίου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ.
3: Που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε!
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
7: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
6: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
7: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
8: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-996 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στον Λευτέρη σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες 2 σε 1. Δεν είναι δίκιο. Προτείνω το 2 σήμερα. Έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της Βικτοριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Αφεντικό, αφεντικό. Τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
6: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
5: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
6: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
9: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
10: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Βρε καλώς τους, εδώ είμαι και εγώ και είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής μας με το αεροπλάνο και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να λείπω. Όταν τα ακούτε ξέρετε ότι είμαι εγώ εδώ. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα, Πέμπτη σήμερα εσύ ως 14 του Μάη. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, με μια ωραία διάθεση. Εδώ είμαστε να σας τη φτιάξουμε και αν δεν την έχετε. Είναι η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση και αναχωρούμε για ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και κάτι ψηλά από το χτες. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μιλήσουν για μας.

Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι μέχρι ένα ορεινό χωριό, παιδιά, το οποίο βρίσκεται στην Αρκαδία. Λέγεται Κολίνες και τώρα είναι και καταπράσινο μαγικό. Εκεί λοιπόν ταξιδεύουμε σήμερα στο Κολίνες Sound Festival. Ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση με πάρα πολλές δράσεις. Και φανταστείτε τώρα κάτω από το φως των αστεριών να ακούτε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της pop και όχι μόνο σκηνής.

Θα σας τα πω και αναλυτικά λίγο πιο μετά. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Τώρα έτσι όπως είστε, μπείτε στο ticketservices.gr και πάρτε λίγο μια τζούρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα.

Η Χρύσα, η Χρύσα, το χρυσάκι μας είναι στην παρέα μας, έχει στείλει το μήνυμά της. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και φιλιά επίσης εσάς που είστε συντονισμένοι και διαδικτυακά αλλά και μέσω των FM στο Flight Mode. Αυτή είναι εδώ είναι η εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου και συγκεντρώνουμε τα καλύτερα κομμάτια του σήμερα. Βέβαια δεν έχω μόνο του σήμερα, έχω και κάτι από το χτες. Θα το ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε γιατί θα επανέλθω με κάτι κομμάτια κόλαση. Τα λέμε σε λιγάκι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά.

0: ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Έχω λάβει κάποια μηνύματά σας, τα οποία μου λέτε ότι ψάχνετε σιγά σιγά έτσι για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, τι και πώς. Και τώρα που το συζητάμε, και εγώ δεν έχω δει τι θα κάνω, είναι η αλήθεια. Αν και πραγματικά με τον τόσο τουρισμό και τους επισκέπτες στη χώρα μας, μάλλον είναι λίγο δύσκολο να βρούμε και διαθεσιμότητες σε καταλήμματα για τους προορισμούς, όπως Κυκλάδες, αλλά και στα νησιά μας, Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο. Πολύ βέβαια ξέρω ότι επιλέγετε να πάτε και εξωτερικό στην αδειά σας, αλλά αλήθεια τώρα, αν με ρωτάτε, καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο φτωχό. Υγεία να έχουμε, θα πω εγώ, και καλή παρέα. Ο προορισμός έρχεται και να έχουμε τα παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε υπέροχα. Και μιλώντας τώρα για Ελλάδα, διακοπές, καλοκαίρια κλπ. Προφανώς και θα έρθει στην παρέα μου η Ανδρομάχη και το Σούσουρο.

Θα ήθελα να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Παντριανού και τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, θέλω λίγο να ρωτήσω, έτσι, έχουμε μπει σε vibes Eurovision, καθότι ο μεγάλος τελικός είναι μεθαύριο το Σάββατο, παιδιά, και τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά. Εδώ και περίπου από τότε που ξεκίνησαν τις πρόβες στην Βιέννη, ο Ακύλας, παιδιά, ενώ είχε πέσει για λίγο στην θέση νούμερο 5 στα στοιχήματα, ξαφνικά εκτοξεύτηκε στη θέση νούμερο 2. Τώρα αυτό πάει και έρχεται. Για να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, εγώ λέω να τον ακούσουμε κιόλας μια έτσι, μιας που τον αναφέραμε. Ακύλας, φέρ' το και για να δούμε τι θέση θα φέρει στον τελικό του Σαββάτου.

Λίγο νωρίτερα έγινε μια αναφορά εδώ στο τρομερό φεστιβάλ, το οποίο, μουσικό φεστιβάλ, το οποίο συμβαίνει στις Κολίνες Αρκαδίας, και θέλω λίγο να πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Για όσους δεν μπήκατε στο ticketservices.gr να το ψάξετε ως Κολίνες Sound Festival, είμαι εδώ εγώ τώρα για να σας πω ότι θα συμβεί στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, εκεί όπου το χωριό θα γεμίσει μουσική, παιδιά, κάτω από τα αστέρια. Μαγικό. Στο Κολίνα Sound Festival θα ανέβουν στη σκηνή η Ανδρομάχη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Ελληνίδου, Απών, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Πάνος Βλάχος, Ματούλα Ζαμάνη, Κινηχνητή, Πάνος Μουζουράκης και άλλοι πολλοί. Και στο τέλος μας έχει φυλάξει η διοργάνωση ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τριήμερο. Πείτε τώρα όπως είστε και κλείστε τα εισιτήριά σας. Είτε πάσα 4 ημερών, είτε αναμέρα στο ticketservices.gr.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
5: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
5: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
5: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
6: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνση πόλη τη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής με Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο break. Για να δούμε τώρα σιγά σιγά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, το οποίο έρχεται από γυναίκα καλλιτέχνηδα που ξέρει να μας χαρίζει αν μη τι άλλο επιτυχίες. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την θυμόμαστε τις επιτυχίες της να παίζουν από κασέτες, CD, MP3, στο ραδιόφωνο εννοείται από πάντα, και τώρα έρχεται με νέο κομμάτι με τίτλο Υποσυνείδητο. Ο λόγος φυσικά για την Κέτι Γαρμπή.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

στα δυο. Κατέφτασε η στιγμή που θα γυρίσουμε τα μουσικά ρολόγια μας πίσω στο παρελθόν και θα πάμε να επισκεφθούμε ένα σημείο που το στίγμα είχε δώσει μια μουσική επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αναδρομή μας στο παρελθόν και για σήμερα έχω επιλέξει ένα κομμάτι πολύ δυνατό που είμαι πολύ πολύ σίγουρη ότι όχι μόνο το γνωρίζετε, αλλά το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Όχι άλλη προλογή, απλώς πατάω το play. Flight mode, flashback.

Φύγαμε, πάμε να ξεχυθούμε στα βουνά. Φύγαμε για Κολίνες Sound Festival. Κολίνες, παιδιά, το χωριό στην Αρκαδία, το οποίο θα φιλοξενήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Σας τους είπα και λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι μια φιλική υπενθύμηση για να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο σε περίπτωση που δεν έχετε κανονίσει κάτι για το Άγιο Πνεύμα, σε περίπτωση που θέλετε έτσι να βιώσετε vibes χωριού, αλλά με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και φυσικά το πανηγύρι το μεγάλο που έρχεται 1η Ιουνίου στην πλατεία του χωριού με δωρεάν είσοδο για όλους. Λοιπόν, εκεί μπείτε ticketservices.gr για να τα μάθετε όλα για το Κολίνες Sound Festival.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας. Κάπως έτσι πριν από 50 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και σας κρατάω στην τροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Τι έμεινε, τίποτα. Λιγότερο από μισή ώρα έχει απομείνει. Δευτέρα με Πέμπτη εδώ είμαστε παρέα με πολύ μουσική σε αυτό το ημίωρο και λιγότερα λόγια. Ενώ αύριο έχουμε το top 3. Σας θέλω έτοιμους. Ήδη έχω ξεκινήσει και βλέπω κάποια κομμάτια τα οποία τα ζητάτε ξανά και ξανά και θα πάρουν μια καλή θέση στο top 3. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας και έρχομαι για να σας χαιρετήσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάπως έτσι συμπληρώνονται δύο ώρες γεμάτες με πολύ πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα, δώσατε και το παρόν. Αυτή λοιπόν ήταν η δύο ώρες μουσική πτήση μας με Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και φυσικά με πολλά πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πετάξατε μουσικά μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Παραμένετε εδώ.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
9: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
10: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
11: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς
1: γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πολιτή χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

πόσο σε θέλω. Κάθε που γίνεσαι ένα μου, πόσο σε

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery, καλέστε στο 2242 029 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1.

0: και στο palmosfmkos.gr.
1: Palmos.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Νερά.
0: 8 με 9 στο Palmos Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1. Αγάπη.

0: αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
1: Το έχω, πίτα Ανατολής.
0: Τι παίζει εκεί?
1: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
0: Φυσάει. Και από τιμές?
1: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
0: Πάμε τώρα.
1: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
1: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη με

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς με ρίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
2: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: έχω.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
6: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα

0: στον Παλμό 101.1 είναι 11.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πασθείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο από

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Τι μπορώ να κάνω

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.